αν και κουμα μπέκαμε 8 ώρο λόγο, αν αγμάλε κομμα μάνι μπάς πάκ τόρο ρόγε κομμα. Ο λόγο αχα γουέτσιν άρα μόρο μα μάνι κελέ μπάτσι όλοι νικόπα γομμα μάνου γάμα κελέπ κισουέλ νι μήμα πάνα γιουά. Άρα γουέτσιν μα μάνι καγουάτε και τάχα μόνο μου βόργεν και νι βέβαι πελέ κονκο πα ουύο. Μάρο μπάρε ουύα μα κόνιεπε. Άρα μέτε και λόγο και μα μάνι κελέ μπάτσι όλοι λόγο, μα μάνου γάμα κελέπ λόγα για σήμανι κισόλι. Ana cara se ritun campale calimoner karma dugi kuno anore por materno mamano copa que